0: ερώτηση είναι ο
1: Εκαπίσα, κάκο, αν έχω ένα καβί, λέτο.
2: Εκάκο, έτσι.
1: Γκόγκο, είμαι σίγουρο, καπίσα. Τάτε, φέμελο.
2: Έτσι, μισή, ένα, έντομα, μερικέ αγαπαράγω, και οσύ.
1: Είμαι κουπάλι.
2: Αμή, αμή, αμή.
1: Γκόγκο, είμαι σίγουρο, καπίσα. Γκόγκο, είμαι σίγουρο, καπίσα. Αγία, σάβη, σάνα. Αγίρι, κι εγώ, να λεγαγί, το τζιντάγε, σίγουρο, και τότε, και τάμα, να γκόγκο, να το γκούρε, να θα είναι. Κάγε, λέει, να θα είναι, congratulations. Κάσο. Αγία σάβησα να γκάπαγγείρα αλληλόπατε καστάρτα. Με ούτι εσύ είναι η Ολυμπα είναι Ολυμπα είναι Ολυμπα που μέτε Κομίτε μάμπέτε νότακε Μίτε σαγαν γιουνιά Ακτιενίκ του γουλέ Εν λόγι νότακε νεπατήντα νότακε Λελάλτο σο Εν λόγι νότακε νεπατήντα νότακε Λελάλτο σο Enare ti nota gene chunje sana aye sa kanya luwa ngo mite ba mario lota gan eh kanya lugo mite ba mario linda gen gurgutone asuko lene ngitio le laldo so ba mari eh suko lene ngitio le laldo so ba mari kesi jis aye amechinguni inga bagere chita nota ne gagele congratulations chita nota ge number 20 kasanyo njita Amechi chita nota gin. Oh eh, kanya haragorono. Ananga harone nye. Ngenile, ngenile kato amie. Kwa ambi toa taima ni eh. Aro alegi poste ni video nota sangabi eh. Nota gine pale laldo singe nile angilonche ni eh. Ngenile kwenye aloka besa ke poste no ke kone chine ka besa eh. Oh eh, lega hane niyo. Lega hako wako wire wako lele laldo so. Eh. Lega hako wako wire enpe tutaba muto. Eh. Agere ko nam saburiye ne bele biji we inam saburiye ne bele biji eh agi tore guti si yo direct eh lelando so aya safi sana aya amechi ne ege til ticket age not again le tu ne chitugulo agere ticket not again ba muisho eh agere ticket not again ba muisho not again ame ko til chitugule ini ticket ya muisho Kerja yang kutuk ini mito kongete kau lagan soi ne, aku ingune, anak gue itu en ingune, ame cik til tiket ini, ame cik kau til cik itu kul tiket ini, tiket not gini mite number 6, tiket not gini mite number lo, kuansa korone guru cik John Tom kau til tiket en rai ne, kuting gini le mai til tiket en meset, mai til tiket en sumpah ciran, yani aku ingune. Ndenyo ni itile tika titile kwa mara ya kwanza. Nge lugu niko letu nene koko hamu tomita agara terer. En shalom. Ama chii nyo ni itile tika tinote kine mite number 6. Ama chii chile star 274 ash. Agi itile tika tinote kine mite number 6. Ngoro chii tanote kine itile tika tinote kine mite number 6. Ama chii chile gitio ngoni star 274 ash. Agi til ticket note gine mite number 6. Ame chigirone gile ngon note gine netile ticket ini. Agi lechi congratulations. Ticket ne mite number 6 kupa pigibigit. Pigibigit neba 150,000. Pigibigit neba 150,000. Ame chigirone mekwa sana njitu gul nito nyan. Usi chijon tuma itin rayne itil ticket. Ame chigilechi gine nenagare nito ksumbua chirane. Ame chilechige ne nagareni toksumbua chirane. En ticket note gine mite number 6. Chichongi ituen kanisa gituen paishoni kia tertere. Koma imite. Ama change tilnito ne tukule. Ticket note gine mite number 6. Note gine kagisir gitugule boda. Ticket note gine kagisir gitugule boda. Inko chil chitugul star 274 ash. Agi til ticket non. Agwe yonko ship kogelun itil ticket non. Isekchin. Younger ship kogeluni til ticketin on mite number 6. Ketinge itil ticketin on en olemi chitugule. Sirgit yongan goi chili star 274 ash. Agitil ticketin notagin mite number 6. Amechigirongi lingon notaginigili chin congratulations. Agogago nambi gotembe anak bonus. Juliet 1150. Sarah 816. Peter 210 Scholar 238 ile chamu nebi gagwana sentike tini amichi kwa tilchi

0: μετά, είναι Πάσχα.
1: Τι είσαι.
0: Ανήκασε σε λεπτές και μετά κύλησα και κεβίρβελε.
1: Εχε.
0: Άγιε με κύλη μου το γουάκι λιέν, αλλά και εγώ τα λεπτάκι. Άγιε πάω με νεβάγιου σε κιό, γιατί του μόγω το μισή, όταν γελζάμε κοντρέ καλά κοράγελε. Του κοκερέ του γουάκι λι, άγω γάλα, άγω γέρα και έχω λέω και κερέ. Και μπαβαρέ γιουστά και στα κέντρα τα λεπτούν.
1: Εχε.
0: Καλά λόγω είναι βάκι κεβίρβελε.
1: Είστε λέω, ναι, ναι, μα μπορεί να κότσε.
0: Σήμερα και να πάει και βρήκε με ένα ρόνο.
1: Yes,
0: sir. Σε σαν πήρε, εγώ αγγίλη, με κανάμε έπαιζε τα ράιλ, εσάς την εγώ, τα πόντι, εγώ σώτη. Γούλου, λόγω σε τα μπιέσαι, σε εγώ πυροήνε, από και βρήκε με γαστή, εγώ άγγε τα, και βρήκε με τέτοια, πριν τέτοια.
1: Yes.
0: Τα άγγω την ίδιντε, σαν με πήραν, εγώ να μου αγγίλη, εγώ ρε τα πετήσιον.
1: Yes. So Give me ten.
2: Σα
1: A sweet banana not terrible, let's also melodies.